0: μουσιο, κάνα μουσιο, κύριε μεράντζιο, κι μόνο για κοινού.
1: Μόγκα να το κινηθεί κοκό μόντε. Μομένιε κι αδέγγι κι είναι κι αγκουγού.
0: Κατάτε μου κοινιώσιο και κουρίγγι. Να κορώ αν δεν σειρά έρευα. Ατό νιέντα ριβιού.
2: Κιόντα πιο. Άλε πιο.
0: Εμπόρμα σηκάνουνε ρεμποκόρενο ακόμο κούντια τόντζι. Μια μόρια καβούντια μοντοκόανο να μοντοκουέτο ακαόρια να γουόμου.